Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τι γίνεται ρωτάω, και τι γίνεται ρωτάω. Του μισώ τον εαυτό μου, του μισώ τον εαυτό μου. Μετά ξαναγαπάω, μετά ξαναγαπάω. Πάλι μόνος μου μιλά.